0: Τώρα να κοσμοσάν να μωρά και να ανεκείμεν τε πέ τσβολού την απογειό αι τα πούμε Ιησού κατά μην τα πούμε τώρα τα μερίσα μην τέω Ιησούα σε να μου άκη με αμ κακάκ πως σε ρε τένε με ουάκια σε να αγαν μου άρα σπόνσα και τις αμάνε να κοντά ρε με ουάκια αιού σε να ουρά μου να κοντά ρε γορό αι άνα γάνε σε μα και αγαγία να ανασυσυράκη.
1: Επερουνάκι κανό αν δεν με ουάκι εν τε ουίκι αι, μεν τε πότα κι που κίνητε με ουριό κατ' οκιό αράκι, νι μάγα να ρίτε πι με περουνάκι να μαράκι, ετε nutrition units on πότο κάκι μεν να ραπατώ τε UNICEF, γιόν κυριπές να ναμάνε νι πούχα εν φέτς. Νι κατ' ουαριζήτη μεν το ουάνα να γονήσου ανώχας, όπον ουίκιν τα τέκιν εν καχάβακιν με πότο γάν τα χαμμέμε και κάμαρα και ακιν τα τέιν τερέντι μέμε. Εμόν καρόβακι τα campaign at the World First Feeding Week εν τιο ανάπε δεν ρίγει τα γάρουα πόρουα που είμαι ουόα. Ωι εχαρόβακι αιούν εκείνες με που αγάναν ώρα με χαουρίδικεν τη με τη ρουγία ατέι όπου το γάν τη με ρουμ με τη ρίγειρακιν τιο ανάπε. Τελειγιέι ο αναποτενίον ότι πότα και υπουκίνη την έωρη με χατό και ώρα και κυρίπες με the first feeding week χαϊού. Πον τεραν νημέμε τεμουάν να μάρα και χαχάουα και υπουκίνη τη ρίτα νημέου. Τεραν νημέμε πον σιγάι από νικάναν θεατέι έταου υπουκίνη τη κυράκαινα ίνανον αναμουάν νονόουα να μαχαίνα νημέου. Νικορόν νονόουα ανα να μαχαίνα θεατέι ο ήριαι αγανακίνα αμάρα και ρίκητα πέουα ο αμέν ρίτα κοινάχο αγανακίνα τερανιμέμε νικαροπού αγούα τεριρίκη και εννάχο ρίκη. Που γάναν καμαρακίαν τετέιν τερανιμέμε πα επούω χαρικυρακένα. Ετου τόπου αρήκεν τεμέ νιτρίσιν να ρωντε πέκεταία. Εχμένο τετέιν με νόρα και ηκα άκια βέβαι να ρωντε σούχα ότι ρητάταν ραρά με τη κένσαν κανά ηκα βαϊ. Ετου τόπου ατεβαϊτάνιγα αγώ ώρα κυρίκια και αναγωνάνε πούς μενημένην τη ώρακι. Αγώ χωροχωράν τα ουσέν ραπατάν τετέι ντου τόπου αόνικα μένουα με νόρα και ηκα εβέβαι. Τεχα τότο να γιού εγώ να αντρίκε με τεμουάν ράνι μέμε αρεσαράν να πατετάρει κιόου και τε κιόλους τραμ ντε τετένι μετάν. Που γάναν τε ράνι μέμε αγιού Ari ebunda ki gona andri kente miriki engenke ayameriki ate. Irerikin nane ogariken merisina kuan rekentera nimeme pena gitare me minte pun pun simen irakin taina mesuan te kamemme naru naikai. Kamemme akin ki kosina kuan tera nimeme na kontia tei ote wapu innawa iminte pun. Te kamemme inanon nikatua tenua tiava ke vanua te taina nun to wana te pung ke takin roi te ai ne pa ina nga roi ni kam memme na sina kang rawan roi te te ai me wina ndain te memme kam ing rawan te sina i mini pungina pa ina pe ne ana yamo yo anna sina o wai kam rungan roi te sina pungana ne pe kama ra ken te ai te ran ni memme ina nun te kam memme e pungana na kon te sina pa etu to kwa urakina kwan te rara iron te sina i mini te pung Eto toko areken tesinan teke ensa ni memmena o nanariri ni men. Ani puoha kamerangan teusu.

Επερουγάκι κανόν να μνημεί ο άκεν το Wikiay, μεν τε πούτακι που κινείται με ουριόκα το κιόρακι, νημάγα να ρίτε με περουγάκι να μαράκι, at the nutrition units on πούτοκάκι με να ραπατά τα γίνε σερφ, γιόνι κυριπέ να αναμάνε νυπούχα, in fact. Νικακό ερήφηκε με το one αναγωνισού ανώκα. Όπου νουήκην τα τέκεινε νικαχάβα κίνη με πούτουχαν τα χανμέμε και η κάμαρα και ακίν τα τέιν τερένι μέμε. Εμόν καρόβα και τα κέμπαινε the World First Feeding Week τον τιο ανάπε δε ρίγει τα γάρου οπού αγωπή με ουόα. Όι εχαρόβα και αγίου νεκένες με που αγάναν ώρα με χαουαρίρικεν τη με τη ηρωγία ατέι όπου τουχάν τη με ρούν με τερικυρέκεν τιο ανάπε. Δεν ο αναποτενία μου ότι πότα και που κίνεται νεούρι με χατού και ώρα και κύριε πες in the first feeding week χαϊού. Ποντέραν νημέμε, τε μου αν να μάρα και χαχάουα και που κίνεται ρίταν η νεού. Τέραν νημέμε, πον σιγάει από νικάναν θεατέοι, έταου ή που κίνεται κυράκαινα, είναι νον αναμουάν νονόου αν να μαχαίναν η νεού. Νικορόν νονόου αν να μαχαίνα θεατέοι, ο ήριαί αγανακίνα άμαρα κυρίκη τα πέουα, ο αμέν δείτα κοινάχο, αγανακίνα τερανιμέμε, νικαροφό ουόουα τεριρίκη και εμναχωρίκη. Που γάναν κάμαρα και εμ τετέιν τερανιμέμε, πα επούω χαρικυρακένα. Ετου τόχου αρήκεν τεμέ νιτρίσιν να ρωντε πέκεταία. Εχμένο τετέι με νόρα και εικα άκια βέβαι να ρωντε σόχα ότι ρητάταν ραρά με τη κένσαν κανά εικα βαϊ. Ετου τόχου ατεβαϊ τάνιγα ο ώρα κυρίκη για κένα γονάνι πούς μενιμένιν τη ώρα κυ. Ο κακορχωράν τα ουσέν ραπατάν τετέι ντου τόχου αόνικα μένουα με νόρα κυ αϊκά εβέβαι. Τα χατώτω να γιού, εγώ να ανρίκε με μτεμόν ρένι με με, αρεσαράν να πατετάρει κοιόου και τε κιόλους τρόν, ντε τετένι μετάν. Που γάναν τε ρένι με με αγιού, αρε επούν να κι εγώ να ανρίκε με τη μυρίκη, εγέν και αγιαμυρίκη, ατέ. Ιρερική νάνι, ο χαρικέν, μερίς να χω ανρίκε με τη ρένι με με, παινά κοιτάρε με ημίν τε πούν, πούν σήμεν ηρακήν ταίνα, με σουάν τε χαμέμε να ρουν να ηκαί. Καμέμε ακήν και χώσ να χουάν τε ρανιμέμε να χουν τεατέι, ότι ουαπού ηνάβα, ημίν τε πούν. Τε χαμέμε ηνανόν νικατούα τενούα, τιάβα, και βανούα τε ταίνανόν το γόνα τε πούν. Κέτακιν ρόι τεαίνε πε, ενα αγαρόι νικαμέμε να σινά. Καγρόαν ρόι τεατέι, με ουίνα ντάιν τε μέμε. Καμιέν ωραόν τε σύνα η μήνη πουγίνα, πένε πένε αναγιάμου Ιωάννα σύνα. Όχι καμερουγάν ρόι τε σύνα. Πουγάναν δε πεχάμαρα και εν τετέιν τερανι μέμε, τίνανον τεχαμέμε, επουγάνα νοχον τε σύνα, παε το τοχουά ουρακινα χουάν τεραρά ήρων τε σύνα η μήνη τε πουγ. Ε το τοχουά ρεκεν τε σύνα τεκένσα νι μέμενα, ο ναναρίδι νι μέν. Εχουνάν υπούχα καμεραγάν τε ουσού. Επούχα να πετεσίνα νικό και ρόι ραπατάνα ημίν τε πούν. Ο ετή με τώρα τερίτα και με τεταγύρα ημερενέν τεσίνα μένα σίνα. Σαμαχουρία ο σαπούτοχαία υπουκίν με ρόι αρατέι νικάι ο νιγάπουν. Συνεπένεν τε γυρόιν ουικίν που τοχάν τεχαμέμε και κάμαρα και ακίν τεατέι δερένιμε.